ruga på bementet. Που χαροκατφούκ το κτρίφα κουνεύεται. Είσαι μικρή γύρι, είσαι τέλος τροβίτε. Κατλάτα, κοντά το λαντ και τσάζα λελές. Να κφεράρει πόρσι, κατ' εις πόρσι. Πίσω πλάτα σου, μόν το γιούτκα. Είσαι άτου σαν τα φόιο.